0: Η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: Ζόρμπι 104.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
1: Ναι, ίδια.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Ναι.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
2: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούει τη διαπασόν Happy 104.
1: Έτσι.
2: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy?
1: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
2: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: το λαγονίσι, ακούει Happy.
1: Είμαι ήδη Happy που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: those Russians.
1: Είναι ο Happy 104. Παίζει. Παίζει.

0: πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

we got

0: το Λαύριο ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το Μοσχάτο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σ' ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μου.

0: 104.
1: Καλημέρα, είμαι η Παρασκευή από Περιστέρι. Σας ακούω κάθε μέρα. Θα ήθελα ένα τάμπλετ για την κόρη μου. Ευχαριστώ πολύ και πάντα happy.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104. Happy 104.

0: Ο νέος κόσμος ακούει happy.
1: Με κάνει happy η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Όταν κάποιος καταλάβει πως γίνεται όλο το βράδυ να κοιμάσαι ξεσκέπαστη και με το που χτυπάει το ξυπνητήρι να θέλεις να τυλιχτείς σαν σουβλάκι, να έρθει να μου το πει παρακαλώ. Αφού κατάφερα να ξεμπλεχτώ πάλι καλά και να είμαι πάλι σήμερα στα μέρη τα ωραία που ξυπνάμε εμείς παρέα. Happy 104 και happy104.gr. Καλημέρα σε όλους. Καλή ξεκούραση σε εσάς που τώρα επιστρέφετε από τις δουλειές σας. Βραδινή βάρδια γάρ. Όλοι καλή χωράμε στο Happy 104 και στο Happy Morning με τη Vicky και Star τον Σωτήρη μας, τον Καλυβάτσι μας. Σε λίγο θα είναι εδώ και το αγόρι μας. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ και σήμερα Τετάρτη με τις μεγαλύτερες 80's και 90's επιτυχίες, σαν και αυτή Walking by Myself. Για πάμε όλοι μαζί από τον Γκάρι Μουρ. Ξέρετε, καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, ήρθε η τεταρτούλα, πάει η βδομαδούλα. Πολλοίς κόσμος αυτή την ώρα χτυπιέται στα γυμναστήρια. Άλλοι πάλι τρέχουν γύρω-γύρω τα παρκάκια. Ενώ βέβαια μην ξεχνάμε ότι σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Και δεν είναι και λίγα τα ποδήλατα. Τα χάπι ποδήλατα, μπορώ να πω, που μας ακούν τώρα αυτή πια την ώρα και κάνουν την πρωινή τους προπόνηση.
1: Καλημέρα και από μένα. Τώρα πια όλοι είμαστε σε φάση ποδηλάτου.
0: Τι ωραία που είναι, ρε παιδιά, και αυτό το χόμπι. Απλά ώρες-ώρες. Δεν σου κρύβω ότι λιγάκι σκιάζομαι, ρε παιδί μου, όταν είναι μπροστά μου σε καμία λεωφόρο με πολλή κίνηση. Εντάξει, λίγο φοβάμαι τα ποδήλατα, είναι τα
1: θέματα,
0: πατίνια, λίγο τα φοβάμαι.
1: Αυτό είναι
0: θεματάκι. Προσεκτικά, παιδάκια μου, όλοι καλά, προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά.
1: Όταν όμως εμείς μεγαλώναμε, θυμάσαι πώς ήτανε.
0: Πώς ήτανε, στις αλάνες, δεν βγαίναμε και στους δρόμους.
1: Ναι, και να βγαίνει στους δρόμους δεν ήταν τόσο τα αυτοκίνητα.
0: Δεν ήταν, όχι.
1: Άσε που δεν υπήρχε αυτή η λογική. Δηλαδή στη γειτονιά ήταν η γειτονιά. Οπότε πήγες με το ποδήλατο. Έκανες καμιά μαγκιά. Και είχε και αλάνα. Τώρα
0: σε καμία αλάνα απέναντι πηγαίναμε. Δεν πηγαίναμε και πιο μακριά εδώ.
1: Εσείς που ήσασταν κορίτσια. Εμείς που ήμασταν αγόρια, κάναμε μαγκιές. Πηγαίνατε,
0: σας αφήνανε εκεί στη Θεσσαλονίκη και σύρε και έλα με το ποδήλατο.
1: Και πώς θα πάω, δηλαδή. Τι να κάνω.
0: Τι να κάνω.
1: Να πάρω ταξί. Το ποδήλατο, κυρία μου.
0: Αλήθεια, δηλαδή και στην εφηβεία και μεγαλύτερος, ας πούμε.
1: Στην εφηβεία και μεγαλύτερος κυρίως.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy.

0: Μία και σήμερα για να γίνει ακόμα μία κλήρωση στον Happy διαγωνισμό και για να ακούσουμε παρεούλα τώρα ένα μήνυμα δικό σας βέβαια που στείλατε στο Happy Viber 6979-104-104. Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Happy θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίζω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Τι κάνεις, πού είσαι τώρα, άγνωστε φίλε μας, γιατί δεν έχουμε το όνομά σου, δεν το άφησες πουθενά. Είπες όμως πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Εσείς είστε η πιο όμορφη παρέα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στον Happy 104.
2: Παίζει τα καλύτερα 90s. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Χάπι με κάνει τα τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Με λένε Βίκη και πίνω 3 καφέδες την ημέρα, που δεν τους θεωρώ και λίγους. Υπάρχει όμως και άνθρωπος που πίνει, λέει, 50, ναι, την ημέρα. Και άλλος που μετράει αυστηρά 60 κόκκους για να φτιάξει τον τέλειο καφέ του, όπως ακριβώς του αρέσει. Ώρα για καφέ, λοιπόν, αλλά και για δώρο στο προωθητικό μήνυμα που ακολουθεί από τη Ζαρτό. Κερδίστε, λοιπόν, ένα σετ Ζαρτό σε κομψό πουγγί που περιλαμβάνει μία Diamond Luxurious Cream και μία Sun Protection Cream με SPF 50+. Στείλτε τώρα ονοματεπώνυμο και τη λέξη Ζαρτό στο Viber του Happy 6979104104 και βέβαια όσοι κερδίσετε θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα στο Viber. Όσο για τα αυτιά μας, αυτά τώρα για να ξυπνήσουν θέλουν τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες εδώ από τον Happy 104.
1: Happy 104. Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
2: Happy Morning Show.
1: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Happy Morning.
1: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
6: Ναι, ίδια.
0: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
6: Ναι.
0: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
0: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Happy 104.
6: Έτσι.
0: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy?
6: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
6: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
1: Happy 104.

0: Η Νέα Ερυθρέα. Ακούει Χάπι.
1: Κηφισιά, Μαρούσι, Μελίσια. Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι Χάπι με το δικό σας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλημερούδια και στο Happy Club των 7. Τι κάνετε, παιδιά? Αλήθεια, δεν μου είπατε? Κάνατε καμιά βουτιά το τριήμερο? Πάντως, αν θέλετε να βρεθείτε στην κορυφαία παραλία στον κόσμο σύμφωνα με το Traveler's Choice Awards της TripAdvisor, δεν χρειάζεται να πάτε και πάρα πολύ μακριά. Στο Ελαφωνήσεις στην Κρήτη, που αλλού. Εδώ είμαστε εμείς πάντως επί του παρόντος για τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες που αυτή την ώρα θα κάνουμε βουτιά μαζί τους με όπους Snap, Gloria Gaynor, Britney Spears και όχι μόνο, στον Happy 104. Καλημέρα!

0: πω και κάτι. Στην πρώτη μας νιώτη είμαστε, βρε. Ξέρεις πόσο έχει αυξηθεί το προσδόκιμο της ζωής?
1: Έκανα δύο χρόνια.
0: Σταμάτα, μωρέ. Χρουσούζε,
1: χρουσούζε. Από πότε, ρε παιδί μου, λες από τότε, από παλιά σου.
0: Παιδί μου, το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί κατά περίπου 6,2 χρόνια.
1: Δηλαδή...
0: Ενώ τις τελευταίες, λέει, δεκαετίες, πλέον ο μέσος όρος, για να μην σταπολογώ, είναι 73,5-74 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Και σε κάποιες χώρες έχει αυξηθεί και ακόμη περισσότερο. Γύρω στα 10 χρόνια, να σου πω ότι έχει αυξηθεί στην Ανατολική Αφρική, καλά λέω.
1: Ωραία.
0: Στην Νότια και Ανατολική Ασία επίσης κοντά στα 8 χρόνια έχει αυξηθεί, έτσι.
1: Δηλαδή αυτοί ζουν 80, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα ναι, κάπως. Όχι απαραίτητα, είχαν πιο χαμηλό. Όχι, όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτοί είναι πιο χαμηλά, αλλά είχαν και πιο χαμηλό προσδόκιμο ζωής σε σχέση με τους Ελληνάρες, έτσι.
1: Εντάξει, αλλά
0: και το μέσο όρο γενικότερα.
1: Αυτοί είναι χώρες ολόκληρες. Εδώ
0: ναι,
1: εμείς που έχουμε αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, ας πούμε, στην Ικαρία.
0: Ναι, στην Ικαρία γίνεται, είναι η μπλε ζώνη. Το έχω δει και σε ντοκιμαντέρ, δηλαδή, σε γνωστή πλατφόρμα. Γενικά, τι κάνουν εκεί? Έχεις πάει εσύ η Ικαρία? Εγώ δεν έχω πάει ποτέ, να σου πω.
1: Έχω και πάρα πολλούς φίλους και έχω
0: τι
1: πάει.
0: Κάνουν,
1: και
0: είναι τόσο ό,τι να είναι, να το πω.
1: Όχι,
0: χαλαρή.
1: Χαλαρή.
0: Να το πω.
1: Κοίταξε να δεις. Απλά έχουν συλλάβει με έναν τρόπο το νόημα.
0: Ναι, βρε, αλλά δηλαδή, ποιο είναι αυτό το νόημα, δηλαδή, που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε εμείς?
1: Δεν είναι ανάγκη να τρέχεις για να πας στη δουλειά σου. Χοντρικά να σου το πω.
0: Χοντρικά δεν τη χάνεις τη δουλειά σου αν δεν είσαι συνεπής στη δουλειά σου.
1: Στην Ικαρία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πόλη εδώ, είσαι η Αθήνα. Εκεί είναι η Ικαρία. Εκεί πας και όλα θα γίνουνε.
0: Και όποτε πας και όποτε φύγεις.
1: Όλα θα γίνουνε. Μην αγχώνεσαι.
0: Μην αγχώνεστε, παιδιά, όλα θα γίνουνε.
1: Κάτσε να πιούμε ένα κρασάκι τώρα.
0: Πρωί δεν είναι.
1: Να ακούσουμε και ωραία τραγουδάκια.
0: Εντάξει.
1: Στο ΧΑΠ 104.
0: Σωραίος.
1: Και μετά βλέπουμε.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. ΧΑΠ 104.

0: Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Κώστας έγινε happy αφού απέκτησε μετά από κλήρωση μια 200 ευρώ επιταγή για σούπερ μάρκετ που ήθελε να κάνει δώρο σε μια οικογένεια.
2: Ευχαριστώ. Happy.
1: Ο happy διαγωνισμός όμως δεν ζεσταίνει μόνο τις καρδιές σας αλλά και τα σπίτια σας, μιας και η Λουκία ζήτησε και κέρδισε ένα θερμοπομπό.
3: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και η Έφη έναν αφιγραντήρα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Αγάπη διαγωνισμός που δεν σταματάει ποτέ ούτε καν τον Αύγουστο που λίγες μέρες θα λείψουμε. Και αυτό το ξέρετε γιατί το ίδιο κάναμε και πέρυσι, έτσι, και το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Οπότε, λες να είσαι εσύ Διονύση που θα κερδίσεις. Για πάμε να ακούσουμε το φωνητικό σου μήνυμα.
1: Πολύ καλημέρα, Χάπη. Πέρα από τις τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα gaming γραφείο λοιπόν για να μαζεύεστε τα φιλαράκια, κλιματιστικό στο full, μπυρίτσες και καλό καλοκαίρι 2026.
2: Είναι ο Χάπι 104. Παίζει τα καλύτερα.

0: Το Μαρούσι ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Η νέα Σμύρνη ακούει χάπι.
1: Ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το χάπι και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Τετάρτη 3 Ιουνίου, επίσημα καλοκαίρι, και αν έχετε λουλουδάκια στις βεράντες σας, έχετε καταλάβει ότι τώρα χρειάζεται περισσότερο νεράκι, όπως και εμείς άλλωστε. Η καλύτερη ώρα λοιπόν για ποτίσμα αυτή την εποχή του χρόνου είναι γύρω στις 7 το πρωί ή κατά τις 9 το βραδάκι. Και επειδή και το πρόσωπό μας έχει ανάγκη από φροντίδα, πάμε σε προωθητικό μήνυμα, γιατί με την Diamond Luxurious κρίμα από τη Ζαρτό με διαμάντια και κολαγόνο αποκτάμε glass skin. Μιας και με τη Ζαρτό η φροντίδα γίνεται από ειδικούς, και ειδικοί τώρα στην Happy διάθεση και στις Happy επιτυχίες είναι εδώ. Happy 104 και happy104.gr. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, μέχρι τις 10 μαζί. Καλημέρα.
1: Happy 104.
2: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Αναμνήσεις και συναισθήματα μέσα από τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες, μέσα από στίχους και τραγούδια που σου δίνουν τον παλμό αυτή την ώρα ακριβώς 8, να στρώσεις το κρεβάτι σου, να ανοίξεις το παράθυρο του αυτοκινήτου σου και σ' ακούσουν να τραγουδάς, δεν κατάλαβα γιατί όχι. Και αν θέλεις το Σάββατο το μεσημέρι τώρα να τραγουδήσουμε μαζί και από κοντά, πάμε σε προωθητικό μήνυμα και στην All Win που γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος, και θα είμαστε εκεί στο Σύνταγμα 2 με 4 το μεσημέρι μαζί με τον Σωτήρη Καλυβάτση, με δώρα, selfies και τις μεγαλύτερες happy επιτυχίες φυσικά. 6 με 9 το βράδυ έχουμε και happy party με τον Κώστα Τσίγκρο. Όλα αυτά με την All Win και το νέο της κατάστημα που ανοίγει το Σάββατο, παρακαλώ πολύ, και θα είμαστε εκεί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα, και εμείς εδώ τι παίζουμε υπεύθυνα? Τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες, πάντα παρέα με τον Happy 104.

0: Προ-προ-παρασκευή σήμερα. Δηλαδή έχουμε.
1: Τι είναι αυτή η τρέλα που βγάζει προ-προ-παρασκευή.
0: Ναι, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Παρασκευή, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον χάπι διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ και έχουμε κλήρωση κάθε Παρασκευή, παιδιά. 6-9-79-104-104. Αφήστε μα τα φωνητικά σα μηνύματα εκεί.
1: Στείλτε τα μηνύματά σα.
0: Πολύ ερωτικό σε βρίσκω σήμερα.
1: Γιατί ο διαγωνισμό αυτή τη βδομάδα νομίζω ότι θα είναι πιο ερωτικό.
0: Λες να κληρώσουμε, α πούμε, κανένα δώρο. Μ' αρέσουν και αυτά τα μηνύματα που λένε θέλω για τον άντρα μου, που θέλω για τη γυναίκα μου.
1: Και τέτοιο είναι ωραίο. Και αυτό είναι.
0: Είναι πολύ ωραία και αυτά μηνύματα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Στείλτε τα φωνητικά σα μηνύματα και για το διαγωνισμό, αλλά και για να εκφραστείτε ω προ το χάπι 104.
0: Μήπω θέλετε να κάνετε κάποια αφιέρωση σε κάποιον που αγαπάτε.
1: Στείλτε το κι αυτό.
0: Μήπω θέλετε να μα πείτε εμά πόσο μα αγαπάτε, γιατί το ξέρετε ότι από εμά για εσά ισχύει έτσι κι αλλιώ.
1: Ναι, δείξτε μα την αγάπη σα. Έχουμε κι εμεί τι ανασφαλίε μα, κυρίε και κύριοι. Δηλαδή, ω πότε.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ο Γιώργος.
1: Και η Ανατολή.
0: Αυτό που με κάνει happy είναι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο σπαστό. Για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
3: Happy 104.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλοκαιράκι έχει ξεκινήσει ήδη για τα καλά και μπορεί τα διάφορα δώρα για κλιματιστικά να έχουν πάρει φωτιά, θα πω μεταφορικά, όμως και αυτά για τηλεόραση δεν είναι λίγα. Πάμε να ακούσουμε τη Γιώτα μας. Καλημέρα Γιώτα.
1: Θα ήθελα μια Smart TV, έστω 32 ιντσών, για να βλέπω τις αγαπημένες μου σειρές στο δωμάτιό μου.
0: 6979-104-104, αυτό είναι το Happy Viber που σας περιμένει για οτιδήποτε θέλετε και χρειάζεστε. Η Γιώτα μας ονειρεύεται μία Smart TV 32 ιντσών για την κρεβατοκάμαρα, εκεί που ξεκουράζεται προφανώς. Και γιατί όχι, πολλές φορές νομίζω, Γιώτα, σαν να σας βλέπω, έτσι. Σε παίρνει ο ύπνος με την τηλεόραση ανοιχτή, παραδέξου το.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: ακούει Χάπι.
1: Περνάω Χάπι ακούγοντας Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104. She's crazy like.

0: το νέο Φάληρο, ακούει Χάπι.
1: Και ακούμε όλη μέρα και παντού, φιλιά πολλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: λέτε να κάνετε αυτό το Σάββατο το μεσημέρι, παιδιά? Πάμε σε προωθητικό μήνυμα λοιπόν, γιατί 2 με 4 το μεσημέρι αυτού του Σαββάτου θα είμαστε με τον Σωτήρη Καλυβάτση στα εγγένεια του νέου καταστήματος της Allwin στο Σύνταγμα. Και αν σας βγάλει ο δρόμος, πολύ θα χαρούμε να σας δούμε. Πιο αργά το απόγευμα, 6 με 9, θα είναι εκεί και ο Κώστας Τσίγκρος με όλα τα χάπι τραγούδια που αγαπάμε για να περάσουμε φανταστικά. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Και επειδή υπεύθυνα φροντίζουμε και το πρόσωπό μας, άλλο προωθητικό μήνυμα για τη Ζαρτό, γιατί το αποτέλεσμα για λαμπερή και υγιή επιδερμίδα δεν είναι τύχη, είναι Ζαρτό. Και επειδή και η χάπι διάθεση είναι επιλογή, χάπι 104 και φύγαμε. Καλημέρα.
1: Χάπι 104.
2: Επιμένει.
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
2: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwin γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
16: Happy Morning Show.
15: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
17: Happy Morning.
15: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwin celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
0: Happy 104. Ακριβώς 9 το πρωί, Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Αίρια Ιπατία και Πατούλα γιορτάζεται σήμερα, δηλαδή ίσως και καμία. Εμένα πάντως με λένε Βίκη και αυτό είναι το Happy Morning με τη Βίκη και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. 6 με 10 κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, είμαστε παραούλα. Για να ξεκινήσει όσο πιο happy γίνεται κάθε καινούργια ημέρα στον Happy 104. Καλημέρα!

0: Πώς περνάνε οι μέρες.
1: Αυτή η εβδομάδα θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα και έχουμε και το Σάββατο κάτι ωραίο να περιμένουμε, βρε Σωτήρη μου.
0: Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwin γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα. Κέντρο Καρά Κέντρο. Και ο Happy 104 θα είναι εκεί, έτσι Βίκυ.
1: Βεβαίως Σωτήρη μου, 2 με 4 το μεσημέρι. Δεν θα χρειαστεί να ξυπνήσουμε πρωί-πρωί και αχάραγο. Το Happy Morning θα γίνει Happy Evening στην Αθήνα και στα εγγένεια του νέου καταστήματος της Allwin στο Σύνταγμα. Σας περιμένουμε όλους. Έχουμε selfies, έχουμε δώρα, θα γίνει χαμός.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
0: Ναι, ίδια.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
0: Ναι.
1: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
1: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούει τη διαπασόν Happy 104.
0: Έτσι.
1: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy?
0: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Happy διαγωνισμός λοιπόν και happy104.gr για να διαβάζετε τους όρους συμμετοχής σε αυτόν. 6979104104 για τα φωνητικά σας μηνύματα. Εκεί άφησε το δικό της και η φίλη μας η Ελένη. Καλημέρα Ελένη μου.
1: Είμαι η Ελένη, ακούω happy κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες. Γιατί είναι ο σταθμός μου, είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ο σταθμός αυτός όχι μόνο λέγεται happy, λέγεται και Ελένη. Πραγματικά δηλαδή, είναι Ελένη αυτός ο σταθμός. Και αυτό που θα με έκανε πάρα πολύ χαρούμενη είναι να πηγαίναμε ένα ταξίδι οικογενειακός, που πολύ δύσκολα πηγαίνουμε πλέον.
0: Πού είσαι τώρα, είσαι στη δουλειά? Ναι. Αυτός ο σταθμός δεν λέγεται σκέτο happy, λέγεται happy 104, λέγεται happy Ελένη, λέγεται happy Βίκη, happy Σπύρος, happy Γιάννης, happy τι άλλο να πω, χαρά. Ναι, γιατί μια χαρά υποχρεωτικά είναι happy, να τα λέμε και αυτά. Happy Μαρία, όλοι είμαστε happy, όλοι είμαστε στον happy 104. Καλή επιτυχία Ελένη μου γλυκιά, πολλά φιλιά στην οικογένειά σου. Παρεπιπτόντως, μακάρι να κερδίσετε το ταξίδι που ονειρεύεστε.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Χάπι.
1: Μεγάλωσα και ακόμα χορεύουμε με τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες τις εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Η Παιανία ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Επιτέλους καλοκαίρι, παιδιά, και τι ωραία που είναι. Και μπορεί να γκρινιάζουμε τώρα για τη ζέστη, αλλά τι ωραία που είναι. Και επειδή το καλοκαίρι μας μπορεί να γίνει και ακόμα καλύτερο, ακολουθεί προωθητικό μήνυμα και επιλέγουμε Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Το ταξίδι λοιπόν και οι διακοπές ξεκινάνε από τον Πειραιά, αν πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο ή στην Μήλο, και επιλέγουμε βέβαια τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Έχω ταξιδέψει και με τα δύο, που εκτός από άνεση και ποιότητα έχουν και πολύ δελεαστικές προσφορές που ισχύουν όλο το χρόνο. Για φοιτητές, πολυτεκνούς και τρίτεκνους έχουμε έκπτωση μέχρι 50%, για ανέργους έκπτωση 20% και για επιβάτες άνω των 60, έκπτωση 25%. Κλείνουμε τώρα το ταξίδι μας λοιπόν στο minoan.gr, γιατί όταν σκεφτόμαστε ταξίδι, σκεφτόμαστε Minoan Lines. Πάρα πολύ όμορφα. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ. Guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης κάθε πρωί 6 με 10 για ταξίδια στο Κηφισό, στην Κηφισία, στη Βασιλής Σοφία, στην Αττική Οδό. Για ταξίδια με τον νου και την καρδιά και με τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες στον Happy 104. Καλημέρα.
1: Χάπι 104.
2: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι! Πάμε!
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη!
14: Μήλο!
13: Κρήτη λέω κι εγώ!
14: Μήλο!
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Hey.
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι! Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: χάπι, ακούει χάπι.
1: Με κάνετε κάθε μέρα χάπι με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Yes Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Ξενοδοχεία, λέει, προσφέρουν ειδικά δωμάτια με αντιστρες εμπειρίες.
2: Τι εννοείς?
1: Πληρώνουν για να κάνουν στο ξενοδοχείο προφανώς αυτό που δεν μπορούν να κάνουν στο σπίτι τους.
2: Δηλαδή,
1: ύπνο χωρίς άγχος.
2: Δεν μπορώ να ξεκουραστώ στο σπίτι μου και
1: τώρα τι να σου πω. Εγώ νομίζω, για να είμαι ειλικρινής, ότι όπως είσαι στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου.
2: Δεν είσαι πουθενά, λες.
1: Στο χώρο σου δεν είσαι πουθενά.
2: Υπάρχει μία λογική όμως για τα ξενοδοχεία.
1: Για πες.
2: Όπου λέει ότι ένα ξενοδοχείο πρέπει να νιώσεις καλύτερα και από το σπίτι σου. Καθαρά χέρια βγαίνουν μέσα από το κρεβάτι, σε πασπατεύουν όλη την ώρα. Ανάλογα πώς βολεύει το καθένας. Στην τουαλέτα έρχεται κάποιος, σε σκουπίζει, ας πούμε.
1: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα
2: άλλος
1: αυτό
2: σε καθαρίζει και άλλος σε ταΐζει.
1: Safe tourism. Άκου τώρα να δεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας, Happy 104, και μου λείπουν πραγματάκια. Δηλαδή, αναπολώ κάποιες αναμνήσεις σχολικές. Τελείωνε τώρα εκεί στο Περιστέρι το σχολείο και έπρεπε. Δεν ξέρω γιατί το είχαμε αυτό. Να παίξουμε μπουγέλο. Δηλαδή, τι κάναμε? Πετάγαμε ένα τον άλλον μέσα στις βρύσες. Κάτι βρύσες βέβαια που έβγαζαν το καυτό νερό του θανάτου στην αρχή. Και μετά έβγαζαν τόσο παγωμένο νερό από πηγές κρύας, από τη Λιβαδιά κατευθείαν στο Περιστέρι έρχονταν. Δεν ξέρω τι μεταβολή θερμοκρασίας στο νερό στη βρύση του σχολείου ήταν αυτή. Αλήθεια σου λέω. Στην αρχή σε έκαιγε και μετά πάγωσα, πνευμονία. Αν το έκανες τώρα αυτό εδώ, θα παίξουμε μπουγέλο, θα μαζευόντουσαν όλες οι οργανώσεις. Πετάτε το νερό, ξοδεύετε, ντροπή σας στα πρωινάδικα. Πάμε να δούμε πώς ξοδεύουν το νερό στο τάδε σχολείο. Θα είχαμε γίνει κάνσελ.
0: Happy 104.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
12: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
13: Happy Morning Show.
12: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
14: Happy Morning.
12: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Τέλειο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: νίκαια, ακούει χάθη.
1: Περνάω πολλές ώρες κάθε μέρα στην κίνηση, στο αυτοκίνητο, ακούγοντας το σταθμό σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Dark Souring. Δηλαδή, το ντουζ στο σκοτάδι, λέει, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στον ύπνο και υπόσχεται ότι έτσι χαλαρώνουμε και αποκοιμιόμαστε γρηγορότερα. Γιατί ένα ντουζάκι συνήθως πριν τον ύπνο όλοι μας το κάνουμε. Άμα είναι και στο σκοτάδι, σου λέει,
2: ναι,
1: εγώ θα φοβόμουν να μην γλιστρήσω, μην πάθω τίποτα μέσα στα κάτω σκοτάδα.
2: Γιατί να μου πει να ανάψω κανένα κεράκι, να γεμίσω και την πανιέρα με νεράκι. Και
1: μουσικούλα,
2: Happy 104 και χόρεψε με τις επιτυχίες μες στην πανιέρα να τα κάνεις όλα μουσκεμα να χαλαρώσεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy
1: 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Happy 104 είναι εδώ και πραγματικά θέλω μέσα από την καρδιά μου να πω καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες, στα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες. Μην πιέζετε οι γονείς τα παιδιά, μην προσπαθείτε από τα παιδιά να βγάλετε ξύγκι, από τη μήγα ξύγκι, ό,τι δεν καταφέρατε εσείς να το κάνουν τα παιδιά. Δεν χρειάζεται πίεση, δεν χρειάζεται άγχος. Και τώρα το πρωί που ερχόμουν εδώ, επειδή δίπλα είναι η εξεταστικό κέντρο, είδα πραγματικά έναν τύπο που πήγαινε με τον πατέρα του και λέω: αυτός θα πατώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γράψει. Αυτός είχε τα γυαλιά στο μέτωπο, τσαντάκι χιαστή. Το παιδί πρέπει να γίνει τράπερ απευθείας. Πρέπει να γίνει τράπερ κατευθείαν. Τι το πας εκεί πέρα και το παιδεύεις. Εν τω μεταξύ περπατούσαν παράλληλα με τον πατέρα του. Είχαν τσακωθεί από το πρωί. Στο λέω εγώ. Ψυχολογώ τα πράγματα. Καταλαβαίνω τι ομάδα είσαι και αν είσαι καλός μαθητής. Τέλος πάντων, κάθε επιτυχία από Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι, τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Γεια σας, θα μας έκανε πάρα πολύ happy ένα ενιδρίο με φίλτρο, πολύ μεγάλο για τις χελώνες μας, γιατί έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ και δεν χωράνε στο παλιό. Ευχαριστώ.
13: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
14: Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούνε Happy.
1: Ξεκινώ την κάθε μέρα μου με Happy Radio, γιατί μου δίνετε χαρά με τις όμορφες μουσικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Yes Star. Ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Είναι 7 παρά αυτή η δύσκολη ώρα που έτσι μέσα στο μισοσκόταδο θα έλεγα, γιατί σιγά σιγά αρχίζει να ανατέλει ο ήλιος, πολύ σιγά σιγά όμως. Πού πάτε να φτιάξετε έναν καφέ κι εσείς και να το... Έλα μωρέ, σταμάτα, ξύπνα. Ξύπνα παιδάκι μου. Δεν σ' αρέσει αυτή η ώρα?
2: Πώς δεν μ' αρέσει?
1: Κοίτα τι ωραία που είναι με την ανατολή ηλίου. Happy, happy.
2: Κοίτα, happy.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν τιν τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Happy 104. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που κανονίζεις, ολοκληρώνεις μάλλον το πακέτο των διακοπών σου για τον Αύγουστο. Δηλαδή τώρα είναι η ώρα των τσακωμών. Τώρα πρέπει να φανείτε δυνατοί. Όσοι θέλετε να πάτε στο χωριό σας, τη μάνα σας και τον πατέρα σας και η γυναίκα σας, το λέω αυτά που ζω εγώ. Συχαίνετε τη μάνα σας και τον πατέρα σας, αλλά και το χωριό σας εν γέννη. Τώρα είναι η ώρα να φτιάξετε ένα ωραίο πακετάκι και να πεις 14, 15, 16, 17 Αυγούστου. Όμως, αγάπη μου, θα κανονίσουμε να πάμε στο πατέρα. Όλο αυτό χρειάζεται έναν σχεδιασμό. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να το πεις. Δεν θα το πεις βλέποντας μπάλα με φίλους και να τους πεις: Χριστίνα, έχουμε κανονίσει για χωριό το καπετάμιστο τώρα, έτσι, τα έχουμε κανονίσει όλα. Όχι, θέλει μία μέθοδο και ένα γλύκισμα από το πρωί και ένα μικρό δωράκι. Όλα αυτά γίνονται τον Ιούνιο, φίλο. Τον φρονίμων, πώς το λέει, τα παιδιά.
4: Πριν πεινάζουμε γύρω.
3: Είσαι γνώστης.
2: Βέβαια.
0: Happy 104.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι! Yeah.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwin γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
17: Happy Morning Show.
16: Με τη Βίκυ Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
18: Happy Morning.
16: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, all win celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
1: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
19: Ναι, ίδια.
1: Είμαι η Βίκυ από τον Happy 104.
19: Ναι.
1: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Χάπι διαγωνισμό.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
1: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Χάπι διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Χάπι 104.
19: Έτσι.
1: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Χάπι και να ακούς και Χάπι.
19: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Χάπι.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
19: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
6: Happy 104.

0: Παλίνη, ακούει Happy.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε happy όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γιάννης. Σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρεάκι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μου.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Έλα Σωτήρη, τι διαβάζεις?
2: Διαβάζω για τα πιο άπιστα ζώδια του ζωδιακού κύκλου.
1: Έχει να κάνει με το ζώδιο.
2: Και τα πιο πιστά, ναι.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, οι άπιστοι θωμάδες, λέει, του ζωδιακού κύκλου είναι οι δίδυμοι.
1: Οι
2: ηχθείς. Οι τοξότες. Οι υδροχόοι.
1: Καλά, δεν θα μείνει κανείς.
2: Και οι λέοντες. Άκου τώρα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star. Ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Happy 104 και έχει έρθει ο Ιούνιος. Ο μήνας που σε κοροϊδεύει η θερμοκρασία του νερού στη θάλασσα. Είναι αυτή η εποχή που έχει 32 βαθμούς και λες πω πάω να κάνω ένα μπανάκι να βρω δροσιά. Η θάλασσα μέσα έχει 20 Απριλίου εκεί, 19 Απριλίου που είχε ακόμα μπουφάν με γούνα στο σβέρκο. Κάνεις κάτι τέτοια στην αρχή και αν έχεις πάει, ξέρω εγώ, να εντυπωσιάσεις κιόλας, κάνεις κάτι, ναι εντάξει, και ρίχνεις λίγο το ρογόνερο εδώ πέρα, το ρογόνερο, και λες εντάξει δεν είναι τόσο γρία, και κάνεις τη βουτιά και λες κάντο μάγκα τώρα. Βλέπεις τον Μπομπ Σουγκαράκι να ζει στο βυθό του μπικίνι. Έχεις πεθάνει από το κρύο. Και βγαίνεις και λες, αυτό είχα ανάγκη, ε. Και μετά χτυπάς κλαμπ σάντουιτς κοτόπουλο στην παραλία που έχουν γίνει οι πατάτες από το χαρτόνι σαν κολοκυθάκια της ταβέρνας που τα παραψίσανε. Τέλος πάντων, να είστε σίγουροι για τη βουτιά. Ο ΧΑΠ 104 είναι σίγουρος για τις φοβερές μουσικές.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy. 104.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ακούστε! Vikings!
7: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν!
7: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Και εκεί που θα κοιμόμουν το Σάββατο, τώρα προέκυψε αυτό.
1: Πάλι θα κοιμηθείς, παιδί μου, το Σάββατο.
2: Δεν θα ξυπνήσω από τις 6 το πρωί. Θα πρέπει όμως στις 2 ακριβώς

0: εκεί και όλα θα είναι εκεί.
1: Και όλα θα είναι εκεί και οι μεγαλύτερες επιτυχίες του Happy 104 θα είναι εκεί 2 με 4 το μεσημέρι και 6 με 9 το απόγευμα. Το βραδάκι θα έχουμε ένα happy party με τον Κώστα Τσίγκρο. Θα γίνει εκεί στα DEX ένα αυθεντικό happy party με happy happy επιτυχίες. Πιο happy δεν γίνεται.
0: Happy all win με λίγα λόγια. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το.
1: Χάπι διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλορίζικο το πλυντήριο πιάτων. Για πες πόσο χάπι σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
3: Α, δεν το πιστεύω.
1: Σαν θύπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Στο Πόρτο Ράφτη ακούει Χάπι.
1: Μας κάνεις πάντα ευτυχισμένους και χάπι με τα τραγούδια σας. Και εγώ σας ακούω φανατικά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Πεντέλη, ακούει Χάπι.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Έχεις πει ήδη τα μισά ζώδια.
2: Τα πιο πιστά ζώδια τώρα είναι,
1: για λέγε.
2: Είναι οι Ταύροι, οι Καρκίνοι, Σκορπιοί και Παρθένοι.
1: Είμαστε.
2: Τώρα σε πιέσει εσένα.
1: Εντάξει, με πιάνει καμιά φορά.
2: Τόση ώρα μου έκανε νοήματα γιατί δεν είμαι εγώ στους άπιστους. Λοιπόν, οι Παρθένοι να το κοιτάξετε. Για τα υπόλοιπα ζώδια τα πάμε.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy
1: 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Αν είστε τώρα με τα παιδιά στο αυτοκίνητο και ακούτε φοβερή μουσική, ας μην το ακούσουν αυτό, γιατί θα πληγωθούν συναισθηματικά. Γιατί ξέρω ότι είναι η εποχή που οι γονείς παρκάρουν κάποια παιδιά σε κατασκήνωση. Στον Άγιο Ανδρέα, στον Άγιο Τσούβι, στον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Δεν ξέρω που τα πάτε, αρκεί να φύγουν από εσάς, ε! Τώρα είναι η ώρα που ανοίγετε ένα μπουκάλι κρασί τη νύχτα απερίσπαστη και φιλιώσαστε με πάθος, σαν να είναι εκείνες οι πρώτες μέρες, χωρίς.
4: Μου βάλε το δάχτυλο στη μύτη, Ασημίνα!
3: Χωρίς να έχετε αυτές τις ευθύνες τώρα μεταξύ μας, ε! Τώρα δεν είναι η ώρα που τα έχετε γράψει να μάθουν να κάνουν προσκοπικούς κόμπους και να λένε συνθήματα που δεν θα τα βοηθήσουν ποτέ στη ζωή. Ε! Τώρα δεν είναι, ε! Άμα μ' ακούς παιδάκι, σε παρκάρουνε. Σε πάνε εκεί και σε παρατάνε. Για να είναι άνετοι, έτσι. Να είναι άνετοι και σε παίρνουν μια βιντεοκλήση και λένε μου λείπεις, δεν λείπεις καθόλου.
0: Happy 104.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Okay.
10: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Απλά
9: τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
9: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα!
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία παρακαλώ! Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι! Πάμε!
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη!
16: Μήλο!
15: Κρήτη λέω κι εγώ!
16: Μήλο!
18: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Hey.
15: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι! Yeah.
14: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwin γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
20: Happy Morning Show.
19: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
21: Happy Morning.
19: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwin celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Γεια σου, Χάπη. Είμαστε μία
23: τριμελής
24: οικογένεια
22: που μετακομίζει και θα μας έκανε Χάπη ένα 24 κλιματιστικό για το καλοκαίρι που έρχεται.
23: Bye.
22: Bye.
23: Bye.
25: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπη Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπη και κέρδισέ το.
18: Χάπη 104. Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει Happy.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και μένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούει Happy.
1: Τι τραγουδάρες παίζετε, μου θυμίζετε την εφηβεία μου, τα πιο ωραία χρόνια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Ξενοδοχεία, λέει, προσφέρουν ειδικά δωμάτια με αντιστρες εμπειρίες.
2: Τι εννοείς?
1: Πληρώνουν για να κάνουν στο ξενοδοχείο προφανώς αυτό που δεν μπορούν να κάνουν στο σπίτι τους.
2: Δηλαδή,
1: ύπνο χωρίς άγχος.
2: Δεν μπορώ να ξεκουραστώ στο σπίτι μου και.
1: Τώρα τι να σου πω, εγώ νομίζω για να είμαι ειλικρινής, ότι όπως είσαι στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου.
2: Δεν είσαι πουθενά, λες.
1: Στο χώρο σου δεν είσαι πουθενά.
2: Υπάρχει μία λογική όμως για τα ξενοδοχεία.
1: Για πες.
2: Όπου λέει ότι ένα ξενοδοχείο πρέπει να νιώσεις καλύτερα και από το σπίτι σου. Καθαρά χέρια βγαίνουν μέσα από το κρεβάτι, σε επασπατεύουν όλη την ώρα. Ανάλογα πώς βολεύεται ο καθένας. Στην τουαλέτα έρχεται κάποιος, σκουπίζει, ας πούμε.
1: Τώρα τι να πω, άλλος δεν ξέρω. Τώρα
2: άλλος
1: αυτό.
2: Σε καθαρίζει και άλλο σε ταΐζει.
1: Safe tourism. Άκου τώρα να δει.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star. Ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Happy 104 είναι εδώ και ο Ιούνιος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, έχει γίνει ο μήνας που θα ξεφραγιαστείτε, γιατί πρέπει να υπολογίσετε όλες τις συναυλίες που έρχονται. Παλιότερα ερχόταν ένα συγκρότημα εκεί στη Μαλακάσα, έτσι, και πηγαίναμε έτσι, τρώγαμε και κάτι παϊδάκια και ακούγαμε εκεί πέρα κάτι συγκροτήματα. Τώρα όλες οι πλατείες εδώ πέρα, δηλαδή δεν μπορεί να πίνεις καφέ. Ο Άλις Κούπερ, καλά είσαι! Καλά είσαι, Άλις! Poison, κομματά! Δηλαδή έχουν έρθει όλοι εδώ. Έχουν κατασκηνώσει τα μεγαλύτερα ονόματα εδώ. Και λες, θέλω να δώσω για εκεί, θέλω να δώσω. Α, ήρθαν και αυτοί. Α, ξέχασα, πρέπει να έρθουν αυτοί. Α, τώρα είναι η ώρα. Και με τα κονέ, εσύ που είσαι στο Happy, βρες μου ένα εισιτήριο για του τάδε. Τώρα ήταν η ευκαιρία. Γερολαδά παραγωγέ. Γερολαδά ηχολήπτη και συνιδιοκτήτη ραδιοφώνων. Είναι η ώρα να αποκτήσεις μεγάλη υπόσταση, να ορθώσεις ανάστημα, να φανείς χρήσιμος για την κοινωνία. Δώσε ρε δυο εισιτήρια εκεί πέρα σε κάποιον που τα έχει ανάγκη, να δει τη 12η συναυλία το καλοκαίρι που έρχεται. Φοβερές μουσικές, Happy 104.
0: Happy 104.
4: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλία.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη.
4: Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
1: Ναι, ίδια.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Ναι.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
2: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Happy 104.
1: Έτσι.
2: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy?
1: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
2: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Μητρούπολη, ακούει χάπι.
1: Κολλημένη στην κίνηση, ακούμε χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: happy.
1: Επιτέλους ένας σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Dark Souring. Δηλαδή,
2: what is this?
1: Το ντουζ στο σκοτάδι, λέει, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στον ύπνο και υπόσχεται ότι έτσι χαλαρώνουμε και αποκοιμιόμαστε γρηγορότερα. Γιατί ένα ντουζάκι συνήθως πριν τον ύπνο όλοι μας το κάνουμε. Άμα είναι και στο σκοτάδι, σου λέει,
2: ναι.
1: Εγώ θα φοβόμουν να μην γλιστρήσω, μην πάθω τίποτα. Μέσα στα κάτω σκοτάδα.
2: Να μου πει να ανάψω κάνα κεράκι. Να γεμίσω και την πανιέρα με νεράκι. Και
1: μουσικούλα, χάπη να τον
2: χάπη 104 και χόρεψε με τις επιτυχίες μες στην πανιέρα να τα κάνεις όλα μουσκεμα να χαλαρώσεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Και τώρα θα γίνω εκείνος ο υπάλληλος που φεύγει Ιούνιο διακοπές και σου κουνάει το δάχτυλο ότι εγώ έχω κλείσει. Όλα 22 μέρες θα πάω σε ένα. Θα πάω λίγο πάνω στα Γρεβενά και μετά θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε Θάσο. Από εκεί θα πάμε με Καβάλα και από εκεί Θάσο. Οι ωραίες διακοπές είναι τώρα. Έχει και δροσά και δεν έχει, ας πούμε, δεν λέει δροσιά, λέει δροσά και δεν έχει, ας πούμε, και αυτή τη βαζούρα και αυτή τη φασαρία που υπάρχει τον Αύγουστο που τρέχουν όλοι σας φύκες στην Πορτοκαλάδα. Δεν λέμε για Σαντορίνη Μύκονο που έχει 1 εκατομμύριο κόσμο ήδη. Λέμε, αυτός δεν θα πάει εκεί, θα πάει σε μέρη και προορισμούς που δεν έχει πάει ούτε ο Μπλέτσας, αυτό που δεν έχει πάει ούτε ο Δούσης, που δεν έχει κάνει επεισόδιο ποτέ. Εκεί θα πάνε όλοι αυτοί. Και μετά έρχονται πίσω, εσείς φεύγετε, αυτό σας καταργείται. Αν πάθετε κάτι Ιούλιο-Αύγουστο, κυρίως διακοπές. Αυτό είναι ο υπάλληλος που είναι σαν το Σμίγκολ όταν φεύγετε όλοι. Yes, Master Precious, do something. Τέλος πάντων, καλύτερα οι μουσικές από Happy 104. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω.
2: Δηλαδή,
3: να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω, να μιλάω σε σταθερό τηλέφωνο παράλληλα χωρίς κανένα λαγκάρισμα.
2: Πώς το κάνεις αυτό?
3: Με το ΔΕΗ Fiber που φέρνει άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπε στο day.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό.
0: Happy 104. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
0: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Okay.
9: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και...
8: πατάτες.
10: Okay.
8: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
15: Happy Morning Show.
14: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
16: Happy Morning.
14: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Περάστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας, τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Σαλαμίνα, ακούει happy.
1: Εμένα με κάνεις happy ακούγοντας την όμορφη μουσική που παίζει συνέχεια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Είναι 7 παρά αυτή η δύσκολη ώρα που έτσι μέσα στο μισοσκόταδο θα έλεγα, γιατί σιγά σιγά αρχίζει να ανατέλει ο ήλιος, πολύ σιγά σιγά όμως. Πού πάτε να φτιάξετε έναν καφέ κι εσείς και να το... Έλα μωρέ, σταμάτα, ξύπνα. Ξύπνα παιδάκι μου. Δεν σ' αρέσει αυτή η ώρα?
2: Πώς δεν μ' αρέσει?
1: Κοίτα τι ωραία που είναι με την Ανατολή ηλίου. Happy, happy.
2: Κοίτα happy.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy 104.
0: Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν, τιν, τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Χάπι 104 είναι εδώ. Δεν είμαστε για τα πανηγυρία. Καταλαβαίνετε από τις μουσικές ότι παίζουμε άλλο στυλάκι, φοβερό. Αλλά ξέρετε και την αγάπη που έχω. Και ξέρω ότι τον Ιούνιο είναι τα πρώτα πανηγύρια σε ανοιχτούς χώρους. Δηλαδή κάτι σχηματάρι, γαλάτσι, τα ακίνητα, εγάλεο σε κάτι χωριά. Πας για ύπνο το βράδυ και λες: ωραία, θα ανοίξω και λίγο το παράθυρο και θα ξεκουραστώ. Και δεν λέμε για λίγο κόσμο όπως παλιά, σειρά για χορό, η Κολοβέη το νούμερο 2. Εδώ μιλάμε για 10.000 άτομα. Δηλαδή θα πάει πλατεία νερού, θα έχει εγώ τσαμπάτορα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε έρθει δυνατά από τα χωριά μας. Να ξέρετε, στην Αθήνα δεν θα κοιμηθεί τη Ιούνιο. Και κουνούπια πάρε. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα.
4: Έχω μια απορία.
3: Για ρίχτη.
4: Αν χτυπήσει τώρα σταθερό μέσα στο στούντιο, ποιο το σηκώνει?
3: Εγώ.
4: Γιατί παρακαλώ?
3: Γιατί εγώ μπήκα στο day.gr κάθετο Fiber. Εγώ έβαλα αυτόν τον απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Που σημαίνει ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Με πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά, σταθερά και κινητά.
4: Πού είπε ότι μπαίνουμε? Με ενδιαφέρει.
3: Άκου. Day.gr κάθετο Fiber και δε πώ μπορεί να έχει και άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Happy 104.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
8: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών,
14: θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Πού θα είμαστε το Σάββατο μεσημέρι, Σωτήρη μου?
15: 2 με 4.
1: 2 με 4.
15: Θα είμαστε στο Σύνταγμα, στα εγγένεια του νέου καταστήματος.
1: Πού θα είμαστε το Σάββατο 6 Ιουνίου, Σωτήρη μου?
15: 2 με 4 το μεσημέρι.
1: 2 με 4 το μεσημέρι.
15: Το Happy Morning με τη Βίκη και το Σωτήρη θα είναι στο Σύνταγμα, στο νέο κατάστημα της Allwyn που κάνει τα εγγένειά του.
1: Ακριβώς, 2 με 4 το μεσημέρι, Σάββατο 6 Ιουνίου, η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. 2 με 4, Σωτήρης Καλυβάτσης, Βίκη Χατζάκη και 6 με 9, The Happy Party. Κλείνουμε τη γιορτή με τον πιο ανεβαστικό τρόπο. Ο Κώστας Τσίγκρος αναλαμβάνει τα DEX για ένα αυθεντικό Happy Party.
15: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούω happy και είμαι πάρα πολύ happy. Θα ήμουν ακόμα πιο πολύ happy αν μπορούσα να έχω ένα κράνος μηχανής.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
17: Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Χάπι.
1: Χάπι με κάνετε εσείς με τις μουσικάρες που παίζετε και τις αναμνήσεις που μας φέρνετε στο κεφάλι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: ακούνε Happy.
1: Ονομάζομαι Μιχάλης, είμαστε μαγαζί με χρώματα, ακούμε καθημερινά Happy, όχι μόνο εμείς αλλά και οι πελάτες μας και όλοι γινόμαστε μια ομάδα πολύ χαρούμενη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Έλα Σωτήρη, τι διαβάζεις?
2: Διαβάζω για τα πιο άπιστα ζώδια του ζωδιακού κύκλου.
1: Έχει να κάνει με το ζώδιο.
2: Και τα πιο πιστά. Ναι.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, οι άπιστοι θωμάδες, λέει, του ζωδιακού κύκλου είναι η δίδυμη.
1: Οι
2: ηχθείς. Οι τοξότες.
1: Οι
2: υδροχόοι.
1: Καλά, δεν θα μείνει κανείς.
2: Και οι λέοντες. Άκου τώρα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star. Ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Χάπι 104 και Αλέξανδρος Τσουβέλας, κουνούπια και μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Τον Ιούνιο είναι η ώρα που τα κουνούπια βγαίνουν για βρώμικο. Δεν είναι πλέον στα ρέματα, στα νερά, εκεί που υπάρχει έλος. Υπάρχει κουνούπι μέσα στο αυτοκίνητό σου, φιλαράκι, μία εβδομάδα. Έχει γίνει νταούλης, έχει τσιμπήσει στο σβέρκο. Πάντα θα σε τσιμπήσει εκεί που μπορεί να τρακάρεις για να ξύσεις το πόδι σου. Αυτή τη στιγμή με ακούς και θέλεις να ξύσεις μέσα από το παπούτσι, κάτω από τη φτέρνα εκεί που δεν φτάνει το δάχτυλο. Με ακούς τώρα και κάνεις αυτό. Όχι ρε, όχι. Υπάρχει κουνούπι που έχει φύγει μαζί σου διακοπές. Υπάρχει κουνούπι που πάει στον Κηφισό και γυρίζει σπίτι. Ζει στη γωνία του ταμπλό και όταν οδηγείς έρχεται από πίσω και σε βαράει στη σβερκαδιά και σου κάνει καντήλα, όχι αστεία. Τρία με γύρω απ' όλα, βάλε και μια τυροκαυτερή, βάλε και μια κόλλα να χωνέψουμε και μετά γλυκάκι, δεν θα πάμε γλυκάκι. Έτσι λέει το κουνούπι με το φίλο του. Αυτός είναι ο σβέρκος σου. Για πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
0: Χαπέ 104.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
12: Happy Morning Show.
11: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
13: Happy Morning.
11: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn Celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
1: Αφροδίτη εσύ είσαι?
14: Ναι, ίδια.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
14: Ναι.
1: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Χάπι διαγωνισμό.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
1: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Χάπι διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Χάπι 104.
14: Έτσι.
1: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Χάπι και να ακούς και Χάπι?
14: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
14: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
15: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
16: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Στο Χαλάνδρι ακούει Happy.
1: Happy, μας κάνεις πολύ χαρούμενος. Με τα ωραία τραγούδια τα απολαμβάνουμε όλα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Έχεις πει ήδη τα μισά ζώδια.
2: Τα πιο πιστά ζώδια τώρα είναι,
1: για λέγε.
2: Είναι η Ταύρη, η Καρκίνη, Σκορπιοί και Παρθένη.
1: Είμαστε.
2: Τώρα σε πιάσει εσένα.
1: Εντάξει, με πιάνει καμιά φορά το
2: τόση παράδειγμα. Ώρα μου έκανες νοήματα γιατί δεν είμαι εγώ στους άπιστους. Λοιπόν, η Παρθένη να το κοιτάξετε. Για τα υπόλοιπα ζώδια τα πάμε.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Happy 104 είναι εδώ, αναπολύ, με ωραίες μουσικές. Θυμάται τον Ιούνιο τα καμάκια της πλάκας που πήγαιναν Hey Girl, I want to jump you, δεν ξέρω τι λέγανε. Υπάρχουν αυτά τα καμάκια της πλάκας, τώρα με το Instagram έχουν φύγει όλα αυτά τα πράγματα. Είδα άνθρωπο να μιλάει σε κοπέλα και αντί να μιλήσει λέει έχεις Instagram, ναι το πήρε και φύγει. Ρε φίλε, είσαι στην άλλη πίστα. Είσαι στην πίστα μετά το Instagram. Πού είναι εκείνα τα καμάκια, ρε το Ιουλίου, ρε. Σκέψου τώρα να γύριζε ο χρόνος και να έπαιρνε ένα τέτοιο καμάκι και να το έφερνε τώρα εδώ στην τωρινή εποχή. Θα τον είχαν συλλάβει, θα τον είχαν μαζέψει κάτω στην πλάκα, ρε. Δύο πράγματα μου λείπουν από την πλάκα. Τα καμάκια της πλάκας και οι ροπαλιές το Πάσχα εκεί, τα απόκριση με κάτι χώματα. Μου είχαν κάνει ταούλι, μου είχαν βγάλει τα πόδια. Πολύ ωραία, λοιπόν, έχει πλάκα. Πλάκα ακτινογραφία είχε μετά. Τέλος πάντων, ο ΧΑΠ 104 θυμάται. Αναπολύ. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό μήνυμα. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αργή στο ΔΕΗ.gr / Fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό.
0: Happy 104.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
20: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το.
21: Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια κέρδισες?
22: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
21: Πώς θα κάνουμε την Αργύρο και την οικογένειά της όσο πιο χάπι γίνεται?
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, αλλά πραγματικά ακούω τη φωνή σου, η οποία είναι πολύ ευχάριστη και όταν την ακούω το πρωί.
20: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι και μόνο Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.

0: βουλιαγμένη, ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι και μόνο αυτό με κάνει αρκετά χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Χάουιτζι! Χάπι 104. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwyn γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show.
7: Happy Morning Show.
6: Με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση.
8: Happy Morning.
6: Και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο. Με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μια ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. All day long, Allwyn celebration. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Καλησπέρα, με λένε Γιώργο και σας ακούω συνέχεια και με κάνει happy.
7: Αυτό όμως που θα με έκανε πολύ happy είναι να μπορέσω να πάω διακοπές με τη γυναίκα μου για μήνα του μέλητος στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πολύ.
8: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
13: Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Ευχαριστούμε που μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά στο τιμόνι και γλυκαίνετε την τρέλα της ημέρας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: η Αγία Παρασκευή. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι η Μαρία και είμαι Χάπι γιατί είμαστε μαζί στην παρέα σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική.

0: Ζουρμπή 104. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η Allwin γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Σύνταγμα με ένα ξεχωριστό live event στο κέντρο της Αθήνας. Ο Happy 104 θα είναι εκεί με το Happy Morning Show με τη Βίκη Χατζάκη και τον Σωτήρη Καλυβάτση και το Happy Party με DJ set από τον Κώστα Τσίγκρο με αγαπημένες 80s και 90s μουσικές. Σας περιμένουμε για μία ημέρα γεμάτη μουσική, κέφι και γιορτινή διάθεση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Happy πρόγραμμα. 2 με 4 Happy Morning Special με Βίκη Χατζάκη και Σωτήρη Καλυβάτση και 6 με 9 το απόγευμα The Happy Party. Κλείνουμε τη γιορτή με τον πιο ανεβαστικό τρόπο. Ο Κώστας Τσίγκρος αναλαμβάνει τα decks για ένα αυθεντικό Happy Party. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
3: Ναι, ίδια.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
3: Ναι.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
2: Εγώ το κάνω εικόνα. Η φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούεις τη διαπασόν Happy 104.
3: Έτσι.
2: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy?
3: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
2: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
3: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: Ο Άλυμος ακούει χάπι.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ χάπι που σας ακούμε και μας προσφέρετε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: στο Εγάλεο, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι 104, που είσαι η καλύτερη παρέα όταν οδηγώ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

104. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
2: Γεωργία, ελπίζουμε να έμαθε η μαμά σου να χρησιμοποιεί το κινητό που ζήτησες και κέρδισες για λογαριασμό της. Και αν όχι, υπομονή.
3: Τέλει, δεν το πιστεύω ακόμα.
2: Βαγγέλη, εσύ αγόρασες παπούτσια με τη 200 ευρώ επιταγή που κέρδισες από γνωστό κατάστημα.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απίστευτο.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: η Αργυρούπολη ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι και κάθε απόγευμα, γιατί περνάω πάρα πολύ σωστά στο αμάξι, οπότε ευχαριστώ για την υπέροχη συντροφιά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

got

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: του αγοριού απέναντι.
1: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Καλημέρα, είμαι η Παρασκευή από Περιστέρι. Σας ακούω κάθε μέρα. Θα ήθελα ένα τάμπλετ για την κόρη μου. Ευχαριστώ πολύ και πάντα happy.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
4: Happy 104. Happy 104.

0: Πού είναι Happy?
1: Είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: κοροπή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Τρόφι 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Ο Γιώργος έχει γίνει ιδιαίτερα αγαπητός, μιας και φτιάχνει ακόμη περισσότερα και ωραιότερα pancakes και γλυκά με την κουζινομηχανή που κέρδισε από τον happy 104.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρούν πολύ οι γυναίκες, ιδιαίτερα στο σπίτι.
1: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
3: Πάρα πολύ happy.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104. She's crazy like

0: το κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: 104.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είμαι ο Γιώργος.
2: Και η Ανατολή.
1: Αυτό που με κάνει happy είναι ένα ηλεκτρικό ποδήλατο σπαστό για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Φιλιά πολλά, σας αγαπάμε.
3: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: στο Λαγονίσι, ακούει Happy.
1: Είμαι ήδη Happy που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.
3: Χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: στον 4.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αφροδίτη, εσύ είσαι?
1: Ναι, ίδια.
2: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104.
1: Ναι.
2: Και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το μπουντουάρ που ζήτησες για την κόρη σου στον Happy διαγωνισμό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρη μου θα τρελαθεί.
2: Εγώ το κάνω εικόνα. Η Φωτεινή στο μπουντουάρ που κέρδισε η μαμά για χάρη της από τον Happy διαγωνισμό. Να ακούει τη διαπασόν Happy 104.
1: Έτσι.
2: Γιατί ποια είναι μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή από το να νιώθεις Happy και να ακούς και Happy.
1: Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το Happy.
2: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: το Λαύριο, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.